Γιώργος Γιαννέκος. Μάρ ή μες μάρ, πρεσκοπή αλλά ρόκας, ρόστρας, σανιάς, ανοίγμας, η προγούντα σέμπρα διστάνς, η σέμπρα κομπρενσίπλας.